κλειστά τα μάτια. Τα ανοίγουν μόνο όταν μοιράζουν φιλιά τα βράδια.